0: μου αγανιέν. Ένι μου απ' αμπόρου για πόρχια, μου γέμι κάγιου πίνου γορκάου μηγιάν. Μπόρου χαρουήλ, χαρουήλ αντέμι γιου πίγου κι ατουρίου, ενί νουαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγάγα γιου σέντρα, ενί μόρο μαλάγια μου ρόλα πάλι. Ένω, κουάνα κουάνα μόρου.

0: Πανής. Ήλιο μιέτ και ρεουέρ κουάρο. Αλήθεια είναι γουίνιο κουάρο. Μάρ με πατιό.
1: Yeah. Η πίρα κουέ κι άλλο φάλε κι όπλα ουάλα. Λάκκι νιέ τάμενη πάω είναι πιέρα μπέρο καμπάλα.